κάθεται έτσι όπου μείνανε κόρασο με μάνου του αγκασέρεκε. Έτσι όπου μείνανε κόρασο με μάνου του αγκασέρεκε. Άδιο λουσερίτο άλβα, άδιο λουσερό πολλά.